Το σήκανε με μιλήσατε. Αφή προμανώκα. Απος με μιλά. Γεώνα τσέι. Σανέ, Σαϊόγ, Χεματφέλε.